0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: ψάξει. Μείνετε συντονισμένοι. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Ποιότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: CorinthosNews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
1: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Κονόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άνορκο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταλαβαίνει.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Κάποια μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε ξεπέρασα.

0: Προσοχή.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράση. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας. Εσύ

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα.
3: Ρεπορτάζ.
4: Συνεντεύξεις.
3: Εκδηλώσεις.
4: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

0: ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
1: Break FM 100,8.

0: για όσο κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

όλοι λέγανε, όλοι λέγανε να σε βγάλω από το μυαλό μου. Όλοι λέγανε,

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άνορχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυφος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

0: Ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη. Θέλω

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμού 1.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραδέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό, παρακαλώ. Φυσικά το στρολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, και ο κύριος Κώστας που είναι κάθε πρωί εδώ, αυτή την ώρα πίνει το καφεδάκι του και μας απολαμβάνει. Ξεκινάει την ημέρα του μαζί μας με το διπλό σκέτο.

την πόλη του Αποστόλου, του Ανθρώπου Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Καλή σας ημέρα. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Όπως κάθε πρωί άλλωστε, πάντα την ίδια ώρα είμαστε εδώ και ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Λοιπόν, μέρα που περνάει δεν ξαναπερνάει για αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Γιατί σήμερα είναι 5η 27 Αυγούστου.

Εδώ λοιπόν και σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που αλλού, εδώ, ακριβώς εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας, μία ακόμα μέρα. Παραμονή της Παρασκευούλα σήμερα. Ναι, αυτή καλέ με τη ζάχαρη. Έλεγε κάποτε η Χάρης Αλεξάνδρα τραγούδι που λέει: εγώ για σένα θα πάθω έρωτα. Έτσι και με τη ζάχαρη. Εγώ με σένα θα πάθω ζάχαρο που λέει. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχει, θα το κάνουμε εμείς εδώ με τον τραγούδι. Όλα και όλα.

Να καλημερίσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωί είστε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Πάντως δεν έχετε παράπονο, καλές θάλασσες μας κάνει από όταν επέστρεψα. Έτσι έδιωξα τους αδυνατούς αέριδες. Απλά έμαθα πως περνούσα τις προηγούμενες μέρες που έλειπα και λέω δεν πάει μέχρι εδώ τέλος. Να μας κάνει καλό καιρό για να κάνει και κανένα μπάνιο ο κόσμος, για να κάνουν και κανένα μπάνιο οι ακροάτες μας, για να μην έχουν παράπονο.

Ο Γιώργος εδώ και σήμερα, πρωινός από το Φρούντο Εξαμελίων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Καλημέρα Γιώργο και σε σένα. Καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο Δημήτρη.

Καλημέρα στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Ντίνα, παρακαλώ. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Άμα. Σε όλο το Δήμο εκεί στο φούρνο των Εξαμήλειων. Να καλημερίσουμε βέβαια και τον Χριστάρα που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Έτσι. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα και στο Γιώργο από τα Super Donna Στεφανάκης. Λοιπόν, όσοι τιμώσαν στον Μπάμπη, βέβαια, να σου πούμε ότι ο Μπάμπης έχει, έχουμε χάσει τα έγινε τον Μπάμπη. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Δημητράκη, τον Κομινό που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Όμορφη Πέμπτη, μια ανάσα Αύγουστος ακόμα. Μα προλαβαίνουμε, λέει. Έχει δίκιο. Όπου ελληνικός καφές. Και δύο διαφορετικά φτιζάνια. Ή... όχι, ίδια είναι. Όχι, δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια, καλά τα βλέπω. Άμα. Ακόμα στο νησί είναι, βλέπω, Δημητράκης. Θέλει να προλάβει λίγο Αύγουστο ακόμα. Πολύ ωραία. Το ευχόμαστε. Και φυσικά το ευχόμαστε. Να απολαύσει τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού και τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου.

ξέρετε απόψε τι γίνεται, έτσι. Όχι, σας το λέω για να μου πείτε μετά, άρα Γιώργο δεν μας το είπες. Όπως έχω βρει πολλούς φίλους και πολλές φίλες που δεν έμαθαν ποτέ ότι ήρθε ο Μάρκος Εφερλής στο Σοφικό. Και με βρήκα μετά και μου λέει, τώρα μας το είπες. Ή γιατί δεν μας το είπες. Ναι, θα πήγαινα, θα έπαιρνα τηλέφωνο τώρα εγώ όλους, να τους ενημερώσω ότι έρχεται ο Μάρκος Σοφικό. Εσείς που πήγατε, εσείς που κερδίσατε τις προσκλήσεις, είστε τυχεροί. Και αυτό λέω πάντα ότι εσείς τη τυχεροί που ακούτε Break FM, γιατί ο Break FM είστε εσείς. Όλα και όλα, τα λέμε αυτά.

Έλληνα Παπαρίζου απόψε στην Κόρινθο. Η φωνή που έγραψε ιστορία στην Eurovision έρχεται στις θαλασσινές μέρες. Η μεγάλη βραδιά με την Έλληνα Παπαρίζου απόψε. 5-27 Αυγούστου αναμένεται να είναι μια από τις κορυφαίες βραδιές ολόκληρης διοργάνωσης. Απόψε σε 9 το λιμάνι της Κόρινθου ανεβαίνει στη σκηνή η Έλληνα Παπαρίζου, μια από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες pop ερμηνεύτριες της χώρας μας. Απόψε λοιπόν 27 Αυγούστου έρχεται στην Κόρινθο για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία που αναμένεται να γεμίσει το λιμάνι με κόσμο. Είναι ελεύθερη είσοδος, έτσι, το ξέρετε αυτό. Όπως όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι θαλασσινές μέρες. Σας τα λέω, μην πείτε μετά, δεν το είπα.

να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Γιαννάκη. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας. Καλό δρόμο με το Σετρά.

Και βέβαια όσοι ζηλεύουμε, δεν ζηλεύουμε. Με ποια θέα έχεις εκεί στο γραφείο σου? Δεν την έχουν πολύ. Λοιπόν, θα πω στο Χατζό μια μέρα να έρθουμε να πιούμε καφέ. Θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Τι λες? Καλά λέω. Μην το δει.

Λοιπόν, πάμε στραγουδάκι. Ωραία, πάμε. Ναι, να πάμε στραγουδάκι. Να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε πάλι. Και θα ακούσουμε με τι άλλο. Η Έλληνα Παπαρίζου που έρχεται απόψε στην Κόρινθο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυφος.

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Καλημέρα σε όλες και όλους.
8: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα.
1: Σύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Καλημέρα σε όλες και όλους.
4: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς μας ήρθατε.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς μας ήρθατε.

Πέμπτη λοιπόν, σήμερα 27 Αυγούστου, είναι του Αγίου Αρκαδίου, του Βασιλέως, του Αγίου Λιβερίου, του Πάπα Ρώμης, του Ομολογητού, του Αγίου Οσίου Ποιμένος Επισκόπου Καρδούης και του Αγίου Φανουρίου του Μεγαλομάρτυρος. Που τι σημαίνει αυτό, ότι γιορτάζει ο Αρκάδιος, ο Αρκάδης, η Αρκαδία, η Αρκάδα, ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Λιμπέρης και ο Λιμπέριος, με ο Λιμπέρης με γιώτα και ο Λιμπέρης με ύψιλον. Λοιπόν, ο Λιμπέριος και ο Λιβέρης, Όσιος, η Οσία, η Φανουρία, η Φανή, η Φανούλα, ο Φανούριος, ο Φανούρης, ο Φάνης και ο Νούρης. Α, το χαϊδευτικό του Φανούρη είναι Νουρή. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6:50 πρώτα λεπτά. Εντάξει, μικρή είναι η μέρα, μικρή είναι περίπου μία ώρα. Ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8:02 το βράδυ. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 13 ώρες και 12 λεπτά. Καλά, δεν είναι ακριβώς μία ώρα. Θα γίνει.

έχουμε Μπαρσέλινα απόψε. Αφού η επόμενη 28 Σεπτεμβρίου. 26. Λοιπόν, όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε λοιπόν.

Περισσότερες λεπτομέρειες και βιντεάκι μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Να και φίλοι από το Λουτράκι, βλέπω έχει πάει στον Άγιο Φανούριο τη Φανουρόπιτα και στο Λουτράκι. Καλημέρα, χρόνια πολλά, βοήθειά μας ο Άγιος Φανούριος. Καλή και ευλογημένη Πέμπτη μας λέει. Πολύ ωραία. Να και live, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον εορτασμό του Άγιου στο Λουτράκι. Βοήθειά σου Άγιος, βλέπω έχει φτιάξει ωραία Φανουρόπιτα. Σου έχει σπάσει όμως γιατί. Εκεί φαίνεται η διαφορά και επιτυχία. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Star από τα Super Donuts Στεφανάκης που είναι και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα Γιώργο, με τη σούπερ εκπομπή στον Break FM. Καλημέρα στους δύο Γιώργητες φίλους μου και σε όσους ακούνε αυτή την εκπομπή. Να σε καλά Στάρα μου, καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που κρυφακούει από τα Super Donuts Στεφανάκης. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε. Να δούμε για την κλήρωση που έχουμε και σήμερα, έτσι.

Σήμερα πανηγυρίζει ο ιερός ναός του Αγίου Φανουρίου Λουτρακίου, χρωσταντούντος του σεβασμετάτου του Μητροπολίτη Κορίνθου κύριου Παύλου. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου που μας το θύμισε. Γιώργο, καλημέρα. Να πεις, λέει, ότι γιορτάζει ο Άγιος Φανουρίου σήμερα. Έχει ιερό ναό στο Λουτράκι, μου λέει, και στο Βέλο. Πολύ ωραία. Εμείς για το Λουτράκι ξέρουμε, από εκεί έχουμε πληροφορίες. Ότι σήμερα από το πρωί έχουμε τον Όρθρο και στη συνέχεια πανηγυρική θεία λειτουργία υπό του σεβασμιτά του Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου κύριου Παύλου. Σήμερα από το πρωί, μετά το πέρας θείας λειτουργίας έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ, θα διαβάζονται φανουρόπιτες στον Ιερό Ναό Φανουρίου Λουτρακίου. Ανατολικά της πόλης του Λουτρακίου, στις παρυφές των Γερανίων και στην τοποθεσία που προσφέρει μια μαγευτική θέα στην πόλη και σε ολόκληρο τον κορυφιακό κόλπο, δεσπόζει επιβλητικός και γαλήνιος ο δυσυπόστατος ιερός ναός που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Φανούριο και στον Ισαπόστολο Κοσμά τον Ετωλό. Η μνήμη των Αγίων εορτάζεται με μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη σήμερα 27 Αυγούστου και στις 24 Αυγούστου αντίστοιχα.

0: λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
0: Έρχεται απόψε.

Ωραία, εδώ είμαστε. Για πάμε να δούμε τι κερδίζετε σήμερα. Λοιπόν, τρέχουν ήδη οι δύο διαγωνισμοί. Σήμερα δεν θα έχουμε καμιά κλήρωση. Αύριο εκτός απρόπτου θα έχουμε την κλήρωση. Μάλλον δύο κλήρωσεις θα έχουμε αύριο. Η μία κλήρωση είναι για τις 4 διπλές προσκλήσεις για την Λένα Ζευγαρά στην παραλία Βραχατίου. Να πούμε ότι η συναυλία της Λένα Ζευγαρά είναι με εισιτήριο. Α, δεν ξέρω τώρα πόσο.

Λοιπόν, τέσσερις τυχερές από εσάς, ή δύο και δύο ή τρεις και ένας, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα δούμε αύριο από την κλήρωση, θα δείξει. Ναι. Λοιπόν, τέσσερις διπλές προσκλήσεις θα κληρωθούν αύριο για την συναυλία της Έλενας Παπαρίζου. Συγγνώμη, για τη συναυλία της Λένας Βεβέρα. Αφού η συναυλία της Έλενας Παπαρίζου είναι δωρεάν, είπαμε έτσι, απόψε το βράδυ. Όπως όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων και πολύ περισσότερο οι θαλασσινές μέρες που διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού, κυρία Δήμητρα Τσουλούχα.

Ένα τυχερό ή μια τυχερή από εσά στην κλήρωση που θα γίνει αύριο θα κερδίσει. Ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Μαϊστράλι. Προσφορά από τον κύριο Κώστα Βακουφτσή για τους ακροάτες και τους ακροατές του Break FM και της εκπομπής μας γενικότερα. Λοιπόν, κάποιος τυχερός από εσάς ή κάποια τυχερή, μαζί με την παρέα του, σύνολο 4 άτομα, θα απολαύσουν τις υπέροχες γεύσεις στο Μαϊστράλι με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και εκεί θα μας θυμηθείτε, πιστεύω, έτσι. Και θα περιμένουμε βέβαια και την ανάλογη φωτογραφία για να την αναρτήσουμε.

Λοιπόν, πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Απλά επικοινωνείτε μαζί μας. Θα προτιμούσα μέσω Viber όμως, για να μπορέσω να τα βλέπω. Στον αριθμό τηλεφώνου 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, τον αριθμό τηλεφώνου μπορείτε να στέλνετε Viber για να μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Θα ήθελα όμως με τη διευκρίνηση, όταν θέλετε για ζευγαρά, να μας το τονίζετε. Ενώ όλοι οι άλλοι μπαίνετε κανονικά σε όλες στην κλήρωση για το Maestral. Θα ήθελα όμως αυτή τη διευκρίνηση για τη ζευγαρά να μας το λέτε.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 6-9-45-853-883. Να πούμε και μια καλημέρα εδώ στο κύριο ή στην κυρία Αναπάντητη, αφού είναι με απόκρυψη. Στον κύριο Απόκρυψη, στην κυρία Απόκρυψη, δεν ξέρω τι είναι. Πού να ξέρω, τι και τι να βάλω, Απόκρυψη, ωραία, άντε και κέρδισε. Τι θα πούμε. Όχι ότι δεν μπορούμε να βρούμε ποιος είναι, μπορούμε, αλλά δεν παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία και υπάρχει και λόγος έτσι. Να το κάνουμε, γιατί θα το κάνουμε.

Να καλημερίσουμε την Έφη που είναι και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα σας λέει, καλημέρα Έφη. Εσύ έχεις μπει εντάξει την κλήρωση από προχθές, πότε? Από την Τρίτη νομίζω. Ναι, Τρίτη βλέπω εδώ. Έχεις μπει στην κλήρωση για το Μαϊστράλι, δεν ξέρω αν θες να μπεις και για την Λένα Ζευγαρά.

Να πούμε ότι και χθες είχαμε θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, παρόλο που τελείωνε το καλοκαιράκι. Πέμπτη μέρα κάψωνα, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Πέμπτη μέρα κάψωνα. Η Κορινθία περιμένει από τους, παραμένει. Περιμένει, είπα, περιμένει. Η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Για πάμε να δούμε πού η υδράλικος χτύπησε κόκκινο χθες, Τετάρτη. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία την Τετάρτη στην Κορινθία. Η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Και την Τετάρτη 26 Αυγούστου η θερμοκρασία πλησίασε τους 40 βαθμούς. Νομίζω τους πέρασε, τους πέρασε. Στο Αγίου Ιστοδόρου στο θερμόμετρο έφτασε τους 40,3, που ήταν και η 7η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα, παρακαλώ. Πέμπτη μέρα κάψωνα λοιπόν, πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε 10 σταθμούς χθες. Συνεχίζονται οι συνθήκες κάψωνα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ 10 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 40 βαθμών. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφεται στην πόλη της Καρδίτσας και στις Αιγαίες Γηθίου με 41,3 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, 129 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου. Ενώ οι 8 υψηλότερες μέγιστες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης παρουσιάζονται στο χάρτη που έχουμε μπροστά μας και είναι. Λοιπόν, 41,3 είπαμε στην Καρδίτσα μέσα στην πόλη και στις Αιγαίες Γηθίου, 41,2 στις Κροκιές Λακωνίας, 41,1 στη Σπάρτη, 41 στα Τρίκαλα. Ω, που έχουν βράσει. Και νομίζω δεν έχουν και θάλασσα εκεί. 41 στα Τρίκαλα είπαμε, 40,8 στη Σκάλα Λακωνίας, 40,7 στη Στεφανιά Λακωνίας και 40,3 στους Αγίους Θεοδόρους. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι και αμέσως μετά πάμε στην ώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας, συνεχίζετε να μπαίνετε στην κλήρωση και επιστρέφουμε μετά το time out. Εγώ πετάγω μέχρι το Αιγαίο με την Ανούλα.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
7: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
11: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
10: www.economoupavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
13: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
13: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
15: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
17: Τότε έλα στο Mega Expert.
16: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
17: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
16: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
17: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
16: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
18: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
19: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
18: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
19: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
18: Το έχω πάλι. Saint Angus.
19: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
18: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
19: Τελικά λέω σαλάτα.
18: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
19: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
18: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
20: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
21: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το time out. Να καλωσορίσουμε και τον φίλο μας τον Δημήτρη από την ομάδα Zeus. Μας έχει στείλει και τραγουδάκι σήμερα. Ωραία, φίλε. Κάψε ένας Γιώργο και εμείς οι πυροφύλακες, λέει, σας προσέχουμε πάνω στα βουνά, κάτω από τα πεύκα. Καλημέρα. Νομίζω ότι φέτος έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, Δημήτρη, οι φωτιές φέτος νομίζω ότι είναι λιγότερες από κάθε άλλη φορά στην Κορινθία. Και εκτός αυτού, και αυτές οι λίγες που έχουν ανάψει, γίνονται έγκαιρα αντιληπτές, χάρη σε εσάς, με αποτέλεσμα να έχουμε την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντικών ομάδων και να σβήνουν γρήγορα και δεν προλαβαίνουν να επεκτάθουν. Καλό είναι αυτό. Και βέβαια σας αξίζουν συγχαρητήρια.

Δήμο, για πάμε να δούμε τον καιρό μας τώρα. Αφού σήμερα διανύουμε, όπως είπαμε, την πέμπτη μέρα καύσωνα. 5η 27 Αυγούστου αναμένεται έθριος καιρός, με νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ οι άνεμοι θα είναι μέχρι 7 μποφόρ. Πολλά είναι. Πολλά τα μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά, και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 22 έως 35 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, στην Ήπειρο από 23 έως 39 βαθμούς, ολαλά, στα υπόλοιπα περιοδικά από 27 έως 37 με 39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς. Μπράβο. Στα Επτάνησα από 25 έως 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 32 με 35 βαθμούς. Αλλά στη Ρόδο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη από 24 έως 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάσεις 4 με 6 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έστειλε ο φίλος μας ο Δημήτρης.

Μας εννοεί, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, η διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορινθίας. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Νομίζω ότι ο κύριος Λερής είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κορινθίας. Προσωπική μου άποψη.

0: το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
0: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Καλημέρα σε όλες και όλους.
5: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.